0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινά είσαι, Τζέσσε.
0: Ράδιο. Κάτρα FM. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.